0: τον Αρήνη να μένουν από Ροϊ Βόταφον Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τεπόκι. Υπουγίν καρινέμ. Τε πόρο ροϊ.
0: Τε πόρο ροϊ τε πόγινα. Ωα τεταρά το ουάνα τε κλικαπάις. Τε νουα τεταρά το ουάνα χωίνς ο νόα τε κλικαπάις. Αουα τεταρά τε νουα τε κλικαπάις. Μιμέ ουα τεταρά το ουάνα τε κλικαπάις. Ο νόα τεταρά τε νουα τε κλικαπάις. Wanua te tara o noa te kika pai. O ai te vina to wana te tara wanua te kika pai.
2: Ime te raire, korna pa, korna pa. Wai te u, wai tu kona wea, wai te tarika, wonderful.
0: Kora rai te namahaina, wapui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te vimo o noa ana kika pai. O nime pui te tara te vina to wana ana kika pai.
2: Komantau, komantau, komantau wonderful.
0: Tene pan tune. E tene taina kora rai e na tauaki wapui me rewa te sans ki te meka. Oye, señor, ¿cuándo voy a ir?
2: ¡Yamani!

0: όλα είναι καμπάνα πράγμα, πατήρα, ανασύρισε σε νόχτε, τι καμπάνα, την τανίνη.
1: Ναι, αν είχα γαούν ρόι, πάντα που ότι τον είχα ουρίνκο, ανασύρισε με ένα πρωτάξι, αμή καμπάνα, την τανίνη. Αίκα η ταπίου αναχάχου, με ανασύρισε την τανίνη, υπουκίν που είχαμε. Ανα electronics, ναι, αχα κοινά να έχω. Λαρούν το ένα κοντά είναι laptop, keyboard με ένα mouse. Protectors or other city.
0: Away in a pala, away in a leader, Kurapa, Kurapa, Kurapa, Tintanini.
1: Sexing I'm in a song or riki. Yenepetayan ink or toners, the booking ami printer, Nehanana.
0: Yeramani, Kurapa, Kurapa, Okuaito.
1: Sitting as an avenica for Nahua, Cassific dish, the booking to Mami met the internet, or see booking in a booking ami Wi-Fi, Kihanimakin ami Wi-Fi, or Anakanga Anako.
0: Okanta Wamu, a woman in a paranako, but you're the Cassific dish.
1: Ink the Cassific dish, Pontawana, and a services tentanini, the itimatonga in Waki, or Nicaponahua, the booking to make him met the internet. Ayo, are the epenipusena, on a pirimara, on fast and a connection. Αρέχουνα πόνικα χουαγουά, ανακονόρια, νικαπούα, νιπώνα, έχουνα και να πέχα χουαγουά, ντεπώ ήνανο. Σύπουπο και να βέβαια και ένα Wi-Fi installation και χανήμα και ένα Wi-Fi με ανακαγά ανακο.
0: Όχι είναι παρά να σύβεστε την ταινία γιου. Βαγιά, έχουν άλλο πέντο μέρα με μένει μένει να νονάτε, αίκα ακόγορο, γίνουν τα κασφιτικς. Λέρα μάνε την ταινία με ένα κασφιτικς.
1: Εν, ως πον κονάνε πέντο ταινία μη πάει και χαμταγυρί με ηρώρα. Aki akia inano ipeira. Si bubo kina be bukin katome aki na internet si Johan nam Starling kana ko kapua mente tapatawa.
0: Emmanuelay.
1: Kapo ina ko na be tayen solar systems o si ko na na be ni install i bukimi ni katene.
0: Ang wali matay ni kina tentani ni anakopo iya yuwa desura. Kaya tayo ni kila kapo antes. O si ko na na be ni install i bukina. Yara kini bas tayta para mama ko korake. Pacar dengan aku tentani ini, ini tahu roin buku.
1: Eh, teleponnya tentani ini, ibu kini program yang nana nampak. Eh, suwa wawa kia, wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, taparu tenwa. Inewa ni mewa ni mewa. Ki isuwa tenwa kia, towana wanwa, towana wanwa wanwa. Ki email na kon esmoi@tentanini.com. Ketimonipe@tentanini.com. Ki kawara anamanga tentanini in the business code complex. On bunna na main ibikini ko.
0: Ewa na digri mas kaita para. Yogi ano metero atin tanini ibikini po kam dinano na pahin magkuri na taka wai ka po. Dinano pa niya ano may ngam dinano peri tak. Asak siya yung yon na dapat na matis mental.
1: Kamra po ham na tigiroy mayroon na may kampana. Eh tanini.
0: Yaman.

0: μπαγοναρίνη να νόν να πορωρόι water phone Ιωάν τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίγω ον. Ότε πόκι. Υπουγήν καρινέμ. Τε πορωρόι.
0: Τε πορωρόι τε πόγινα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χοίντ ο νόα τε κικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Μινέ ουα τε ταρά το γόνα τε κικαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κικαπάις. Ωα τε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κικαπάις.
2: Είμαι τε ροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομε ουα. Κουάιτε τερικα.
0: Κορνάιντε να μαγαίνα. Βαπούτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε ταρά τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε ταρά τε πίμε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ούτε πάω.
0: Τι με φάντωνε. Εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι. Βαπούτε ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησε γεννησού αναγωγέλ.
2: Γεια μάνη!

Ανένε γερε νέοι ρούθ, ροπά πέρα με κουνάνα. Εγώ κοίτα ροήν να ρωτάει καία πάνω πόρα είτε που είναι, για με ούρι FM 89.9. Η καίνα πέτε τις αγοράδια πάνω το κονα πέντο και να κάνω αν να ράβανε καγά και πώς αρέ. Με τέν έναν προγράμ και γαίτε τα καντάνει να παγωσάνε κουκουρέιν και για να κορώνει ήρα να ρωκώ αγοράιο. Και είναι για κοινά πέρα και αμπτάει καροκού αμπούπουσι να κόντα ραπώ και αγιού με αγαπωντάει να πέει να κοντέει να πω. Ήκαί τε σόγγραση να μεγα δεϊτάνο κο κανουάν να ραβού να κόιμ δεϊτάν τέει να πω αγιού. Κοάουαν καιέ τα πένα πέν αν παγαρά και να πέω τέν τάιν τέει να πω αγιού και ο. Ιωάν καμάινεν μεγα πούπο τε ταβανού. Ιερέν κου είναι τόκο βάκι με καροάν να κοτε δεϊτάν τέει να πω αγιού με τα καταβανού. Να τι με τον πον κακουκουρέικο μέικα για να καραγανάνα κοκανουάν.